το στη συνοστά σα του εάν βήτετε. Μικά σχέρι. Πυρίτη, λαλιά μου η τενάτια. Σνάρο πάντα τι επινεβήμετε. Ρουδίρι, παλίτρα τα του έκατε. Μάνα σε κασάν γενδιά με έτοιμήμετε. Έτου ενεβέβαι. Μάνα σε κανένα. Άρη κασούλη δε δανάβετη σελεκύρη. Γιάλια πήρητε, σύελη ρογιάντετε, γιάξε μάιτετε, γραχά δούσε βελέτετε. Γιάχα πατ πρετυπάλα ατκρα δένε μπάβε, πουράτα δίσητε πέβετε είναι, γιάννα βισφάσε. Γιάλια πήρητε, σώβανε ακρα. Όποτε θέλει.